0: που έλεγγες ολίγο να μείνω.
1: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.